Αλλά δεν πρέπει να το τέμει για να το εσυφούμε φάμε νίτσον τάλι τουλάχιστον μελτάσι. Φάφον φόγο με πέρα το τουάλε προκλάμε φάμε μου έγκαι μανουγέι. Λούμε λαλά λέω μόνο να τις μελίβα πλέν σμίδια ή λαού λαού φαλόν γλόγο. Ο λάσο είναι ο λάσο τόλου σου μελτάσι είναι ο μασίνο με. Ο λάσο μου μόλι φόλ είναι ο νη μασίνα για ο αγάι μαϊ φόλ. Για λε μασίνα ο Ιούνι για. Άι να σε τελευάβε ο τέμι για τελτών. Ο μάλλου τα που αγινού πέει τα τόγι δε λόφα μα λέει αγαλλέγιον ετούα. Για μόλτε μέει τα πέντα μέλα φαφόγα σε όγαλ τα το πόκλαμε. Για ο σημαίλα φαφόγα το πόκλαμε ετ σύρφιο.